δεν ξέρω τι έχει ο Τσελανιτάνο. Έχει αυτό το τουπέ μάλλον, τη μαγεία του Ιταλού. Ακόμη και όταν τραγουδάει ιταλικά, αγγλικά, τα μπερδεύει. Όπως του βγαίνει ο στίχος. I want to know. 1976. Απλά εκπληκτικός. Δεύτερη ώρα στον Αμβρακία FM και το 919.gr. Ξεχαστήκαμε. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης στο στούντιο. Καλημέρα Νίκο, welcome back. Welcome back στο κλουβί με τις τρελές. Καλημέρα στο τρίτο όροφο. Promises, promises.

Naked Eyes. Δεν είναι στην κατηγορία με τα γνωστά. Νομίζω μόνο η Ροή Καλύβα το έχει παίξει αυτό στο 19. Promises, promises. Καλημέρα Στεφανία, καλή αυγουστιάτικη εβδομάδα, γράφε. Έτσι, με την καλύτερη διάθεση. Καλημέρα από τους τελευταίους εργαζόμενους Τζίνα και Χριστίνα. Προϊστάμενος δεν. Μαξ Ραμπέ. Για να πάμε στα ώρα της Παρασκευής. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Μπόγκο μπόγκ. Μπόγκο μπόγκ. For the people of the city, but they don't go

Max Rabe, Congo Bog. Ο Γιώργος μας λέει ότι στις 10 Αυγούστου του 1793 ανοίγει το Λούβρο ως δημόσιο μουσείο. Οπότε Άλεξ λέει και ένα γαλλικό για να δέσει το γλυκό. Με βρήκες λίγο προετοίμαστο.

Ζεβού, η Ζάζ και Λεωνάτο. Να το πάμε διπλά. Άλλο instrumental. Άλλο πόσο πιο κλασικό. Last Tango in Paris. Gotham Project ή Gotham Proze, όπως το λένε και οι ίδιοι. Το ρολόι δείχνει 9:19. Είναι δική μας ώρα. Είναι ώρα μου βρακέφαμε.

New Order, Blue Monday. Έχουμε πει, φέτος δεν ακούσαμε ούτε μία φορά Don't Like Mondays. Γιατί έτσι ήταν το feeling φέτος. Έτσι μας πήγε η βάρκα. Φέτος ήμασταν με τις Δευτέρες. Πέρασαν πολύ ωραίες Δευτέρες. Η New Order, το Blue Monday. Ιδιαίτερο τραγούδι, πολύ ιδιαίτερο βινήλιο ήταν αυτό. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στον Έμπορλι. Ελπίζω να το λέω σωστά. Ομερτά Γιώργο μου, ομερτά. Καλημέρα Χριστίνα. Έμαθα γράφω ότι με βγάλατε προϊσταμένη και βάλατε άλλον. Okay. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Οι φιλενάδες. Καλημέρα στο δικό μας Βαγγέλη Ρίζο. Καλημέρα στο λογιστή μας. Καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο. Το να γκρινιάζετε για το άγαλμα στο μονοπλοίο, παιδιά, είναι ό,τι πιο παράλογο έχω ζήσει. Δεν παλευόμαστε, δεν σωζόμαστε με τίποτα. Τέλος, δεν σωζόμαστε. Άμα αρχίσουμε και στην τέχνη τώρα να βάζουμε μη και όχι και πρέπει, την κάτσα με τη βάρκα. Blue Monday, και πώς να συνεχίσει μετά από αυτό, θες κάτι να ταιριάξει το ρυθμό. Ούψ, 30 λεπτά μετά τις 9 στενεύουν τα πλαίσια.

Κοίταξε τώρα την ηρωνία της μουσικής. Αυτή η τραγουδάρα έμεινε στα ζήτητα για 4 δεκαετίες. Sharp Ties. Η Sharp Ties του Get That Beat. Μην το ακούσουμε και μετά. By the by, 1986. Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του, πάρα πολύ μπροστά. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβριδινό, καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική. Καλημέρα σε όλους, λέμε πρόξη σήμερα και εμένα το μυαλό μου πήγε στους πρόξης. Και λέω να κάνουμε ένα extreme τώρα. Ένα βινίλιο από τα είδης. Δεν θέλω να σοκαριστείτε. Το χαπάκι για την πίεση. Αυτή είναι η πρόξη. Αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Αν σας πω ότι αυτό παίζονταν στη Ρούβε. Πολύ. Θα αρνηθώ ότι το έβαλα αυτό το τραγούδι.

unbelievable, έτσι. Και όμως υπήρξε αυτό το τραγούδι το 83. Η πρόκληση ήταν ένα συγκρότημα που μας είχε έρθει από Θεσσαλονίκη ξανά. Το τονίζω αυτό γιατί πολλά ιδιαίτερα πράγματα φτιάχτηκαν στη συμπρωτεύουσα. Το κλου τώρα της υπόθεσης ήταν το ότι το 45' το δισκάκι ερχόταν μαζί με μια κατασκευή να φτιάξει ένα καραβάκι. Ναι. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Αναφέρει και την άντρο, τώρα το πρόσεξα. Άντρος σε Σαντορίνη. Είπα καλημέρα στον κύριο Ευάγγελο Ζεβερδινό. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα στο Μεγανήσι, Λίνα. Καλημέρα Τέλης, εμείς καλημέρα Κωστέ. Η τελευταία στην πόλη μείναμε. Εγώ, εσύ και ο Γιώργος. Τώρα μετά το Fishing Boat δεν υπάρχει επιστροφή. Κοίτα που δεν το είχαμε παίξει ποτέ.

κάθε έξω πες πάρτι πρέπει να έχει όπως Life is Life. Νομίζω ότι μετά τους New Order δεν έχει επιστροφή. Ο ρυθμός έπρεπε να είναι έτσι. Duran Duran. Is there something I should know? Και έτσι δεν καταλάβαμε καν ότι ήρθε Δευτέρα. Πέρασαμε ένα πολύ ωραίο Σαββατόβραδο στο Στάθη Αγόρο στο Radio. Διαφορετικό από ό,τι ξέρουν οι μόνιμοι fans. Αν είχαμε περισσότερη ένταση, δεν είχαμε το γνωστό πρόβλημα με τη γειτονιά κλπ. Κλπ. Θα ήταν ακόμη καλύτερα. Μπράβο Βερονίκη, ωραία, πολύ ωραία παραγγέλια. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στην Αθήνα. Το ότι είσαι στην Αθήνα και ακούτε Βρακέ FM, εγώ δεν θα το συνηθίσω ποτέ. Δεν θα το δικαιολογήσω ποτέ.

Duran Duran, 1983. Is there something I should know? Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν, ζέστη γράφει και σήμερα. Τι μέρες περάσαμε και τι μέρες έρχονται. Χθες λοιπόν, χθες απόγευμα, είχε μια μυρωδιά βροχής. Κάποια στιγμή ακούγονται 2-3 μπουμπουνιτά. Και ξαφνικά ακούς θόρυβο βροχής. Βγαίνω μπαλκόνι, φιλελλήνων. Χαιρέτησα και τους γείτονες που είχα να τους δω από τον Ιούνιο, γιατί μετακλειστήκαμε όλοι μέσα με τα κλιματιστικά. Χαιρετηθήκαμε. Παιδιά, να βλέπετε κόσμο να βγάζει το χέρι στη βροχή για να την ακουμπάει. Η βροχή κράτησε 3 ολόκληρα λεπτά. Δεν έχω το τραγούδι από η Μαμπαλντή, αλλά έχω Dirty Fuse, Sunset Beach. Χρωστάω, Βερονίκη.

απίστευτη διασκευή. Dirty Fuse, Sunset Beach. Ήμουνα σίγουρος ότι είχα από η Μαμπαλντή το ακρογελιές δειλινά. Θα αυτοδιορθωθώ. Αλλά τους είχαμε εισβολέα. Ούτε αυτό το ήξερα.

η Mamba LD. Μέρι Λίδα, πολύ σωστά γράφεις Κωνσταντίνα. Έφυγε στα τέλη Ιουλίου φέτος. Μεγάλες μορφές. Φοβερές μουσικές. Κρατά τον εισβολέα. Πώς έλεγε διαφήμιση μετά το pop δεν έχει stop. Τώρα δεν γυρίζει πίσω. Αυτό το τραγούδι δεν το ήξερα μέχρι πριν μερικούς μήνες και μετακόλλησα.

0: δηλαδή σκάλωμα. Θυμάμαι ότι βάζαμε το τσερτσέλ τότε, Λολίτα, το ρουμάνικο. Και μια φίλη μας η Γεωργία λέει: ταιριάζει πολύ με μπανιστή Τζουλ. Λέω: τι λέει τώρα.
1: Παιδιά, ο Φαμάν.
0: Όχι, τέριαζε. Τα μάμα.
1: Τον νόμο και του είπα: άντε, γεια!
0: Extreme το τελείωμα. Πάμε Νέα Υόρκη. Ω ναι, Νέα Υόρκη. Το ημερολόγιο έλεγε 1988. Και ξαφνικά ανακαλύπταμε τους Αναμπούμπουλα. Πώς λέμε, Αναγούλα. Αναμπούμπουλα. Don't worry, ma. Μη στεναχωριέσαι, μάνα.

Και με αυτό σας αφήνω με ένα μπούμπουλα. Μη στενοχωριέσαι μάνα, don't worry ma. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης σε ένα παρανοϊκό πρωινό Δευτέρας.

Είναι από τα βινίλια που είναι κάπου ξεχασμένα στο σπίτι, αλλά νιώθεις ωραία που υπάρχουν. Και νιώθω πολύ ωραία που υπάρχει αυτό το ραδιόφωνο, που τα καταφέραμε να υπάρχει αυτό το ραδιόφωνο με τις τόσες δυσκολίες που πέρασε την προηγούμενη δεκαετία. Και μπορεί να ξεφεύγει η μουσική, να ξεφεύγει το μυαλό, να φεύγουμε από το mainstream ελληνικό ραδιόφωνο όπως έχει καταλήξει σήμερα, με τις καθώς πρέπει λίστες.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματα.

0: Της.
1: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
0: Το Μουτζόγλου Σουζ.
1: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
0: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
1: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
0: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
1: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
0: Το Μουτζόγλου Σουζ.
1: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.

0: αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
1: Μέγιστη επιδότηση 75%.
0: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
1: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
0: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
4: Με 5 υπέροχες μεγάλες μπαλάντες. Αυτό είναι το δεύτερο. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Τρίτη πρωί, 11 Αυγούστου. Ψινόμαστε, αλλά τα πρωινά είναι καλά.

Ballads. Χθες ήταν Πίνο Ντάντζιο του Σινιωρίνα. Σήμερα Μαρίλιον Κέλλη. Και έχουμε άλλα τρία ακόμη. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωρά και καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα που υπάρχει. Τη ραδιοφωνική παρέα του Ανδρακέφα. Πιο δεμένη ομάδα νομίζω δεν υπήρξε ποτέ. Τρίτη πρωί και τι θέλει, τρίτη θέλει υποβοήθηση. Πρέπει να την κάνουμε να δείξει υπέροχη. Και νομίζω ότι ξεκινάμε καλά. Time after time. Καλημέρα στους ξενύχτιδες. Καλημέρα. Αχ, όταν είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Καλημέρα Κωστή από την Αμφιλοχία που δουλεύει στα Γιάννενα και μας στέλνεις καλημέρα από την όμορφη Λευκάδα. Okay. Θυμάμαι ότι έχω κάνει σχέδιο σε χαρτί όταν βλέπαμε το Dark στο Netflix. Είχα κάνει σχέδιο να ξέρω πού βρίσκομαι χρονολογικά με τα 33 χρόνια. Και από το Game of Thrones είχα. Έκανα παύση και προσπαθούσα να θυμηθώ ποια είναι αυτή η οικογένεια τώρα.

διάβολη στιγμή όταν ανακαλύπτεις ότι η Cyndi Lauper είναι σήμερα 73 ετών. Η μικρούλα τότε, μικρούλα, 30 ήταν τότε. Απλά έδειχνε πάντα 16χρονη. Time after time, δικό της τραγούδι. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Γράφει καλημέρα ο Λούθε, καλημέρα πρωινέ πλοηγέ. Navigator. Μ' αρέσει αυτό, το κρατάμε. Τι μεσημέρια είναι αυτά. Τι λάβα είναι αυτή. Και θα είναι έτσι και σήμερα και Τετάρτη, Πέμπτη. Και βλέπω στο ΚΑΠΑ 24 από Παρασκευή και μετά 35, 36, 37 βαθμούς. Αχ, μα κάνει να βγει αλήθεια. Δεν θέλω να βρέξω τίποτε. Καλοκαίρι θέλω να κάνω. Απλά όχι extreme καλοκαίρι. Τραγουδάρα. Του δρόμου αυτό. Ανοίξτε λίγο και το παράθυρο. Δυναμώστε ραδιόφωνο. Και αφήστε εδώ στον πλοηγό τα υπόλοιπα.

Εδώ μιλάμε για ένα κορυφαίο τραγούδι και για την Pest Mod σε ένα άλλο στυλ. Πολύ ήρεμο. Αλλά μιλάμε για ένα μεγάλο τραγούδι. Free Love. Πίσω στο 2001. Προχθές δηλαδή. Έχω σκεφτεί μια υπέροχη σειρά τραγουδιών που μάλλον θα βγει.

Σας είπα πάμε με τραγουδάρα σήμερα. Η Ολλανδή Nits Nesquio, Questo Paradiso. Τραγουδάρα. Καλημέρα George, καλημέρα στο Ισόγειο. Όμορφη τρίτη γράφει. Έχουμε με τον Αλέξη Μπροστάρη, Navigator. 2009 Θεσσαλονίκη, Pandemonium Tour των Pet Shop Boys. Και σε αυτό το tour αποφασίζουν να ξεθάψουν και να κάνουν χορογραφία. Τις γυναίκες με τα τετράγωνα κεφάλια και τα κόκκινα φορέματα. Το έχω εικόνα, έτσι. Και ένα άθλιο βίντεο. Αποφασίζουν λοιπόν να ξεθάψουν ένα B-side, το οποίο έχει μείνει για δεκαετίες στα ζήτητα. Do I have to? Ένα μικρό θαύμα που είχε μείνει δυστυχώς άγνωστο.

0: Pet Boys, Do I Have To. Ναι, είσαι στην συναυλία στο Παντεμόνιο μου, το να το ακούς και να λες αυτό το τραγούδι το θέλω και να το ψάχνεις και ανακαλύψεις ότι το είχες δεκαετίες πριν. Ήταν η πίσω πλευρά στο Always On My Mind. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Detective. Γράφει και ευτυχώς με θύμισε να μιλήσουμε σήμερα για τον Μπουρντόκου. Το νέο παιχνίδι κόλλημα. Κόλλημα όμως. Αλλά θα σταματήσω το δευτερόλεπτο, το Spanish Train του Chris De Burgh.
1: There's a Spanish train that runs between Guadalquivir and Old Seville. And at dead of night the whistle blows and people hear she's running still. And then they hush their children back to sleep. Lock the doors, upstairs they creep. For it is said that the souls of the dead fill that train 10,000 deep.

Εντάξει, εδώ μιλάμε για τεράστιο ύμνο. Chris de Burgh, Spanish Train. Με πρόλευε η Κατερίνα, είχα ετοιμάσει εγώ φωτογραφίες. Μουρντόκου, παιδιά. Νέο παιχνίδι κόλλημα. Μπορείτε να το παίξετε και στο κινητό, υπάρχουν πολλά. Αλλά προτείνω να αγοράσετε το βιβλίο. Να νιώσετε πραγματικά detective. Το Μουρντόκου βγαίνει από το Murder και Σουντόκου, μιας και έχει να κάνει με οριζόντες και κάθετες γραμμές που, αν βάλεις έναν ύποπτο σε μια οριζόντια γραμμή, σβήνεις τις οριζόντες και τις κάθετες. Το όπως ο Σουντόκου δηλαδή. Δεν μπορεί να είναι σε κάποιος άλλος αυτά τα τετράγωνα. Σου δίνει 9 περιγραφές. Η Αιλίν ήταν στην κουζίνα. Ο Μάικ ήταν ο μοναδικός που καθόταν σε καρέκλα κλπ. Και προσπάθεις μέσα στην πίστα να υπολογίσεις πού ήταν ο καθένας, σε ποιο δωμάτιο. Αυτός που είναι μαζί με το θύμα είναι ο δολοφόνος πάντα. Παιδιά, είναι κόλλημα. Κόλλημα. Σε ξεκινάει από τα εύκολα, το βρίσκεις αμέσως και κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις τέτοιους συνδυασμούς. Σου καίει τον εγκέφαλο. Το βιβλίο το έχω δει και στην Άρτα, στα βιβλιοπωλεία. Οπότε μπορείτε να το πάρετε. Μουρντόκου. Αν πάλι δεν είσαι του βιβλίου, κακώς. Υπάρχει εφαρμογή στο κινητό. Εντάξει, μιλάμε για κόλλημα. Άλλα και φωτογραφίες. Χαμογέλασε. Αυτή τη φορά μου λένε δεν χαμογέλασε ποτέ. Είμαι λίγο μπλέζε. Καλημέρα στα Ιωάννινα. Καλημέρα Βασίλη. Πρωινή βάρδια. Με Δημήτρη και Κύριλο. Καιρό έχουμε να σας δούμε. Δεν μας περιμένετε κι εσείς μες στο καλοκαίρι να είμαστε εδώ. Ούτε εγώ το περίμενα. Σιγά μην ξανασταματήσω εγώ. Αχ, ωραία φωτογραφία, να την ανεβάσεις. Χαμογελέω. Εγώ. Θυμάμαι ότι το Arta Voice είχε κάνει αφιέρωμα στον Ευρακέ FM. Έχω δώσει μια συνέντευξη και του λέω πάρει φωτογραφίες από το 919. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει αυτός λέει ο μελαγχολικός, οπότε ποιος είναι. Εγώ.

μια υπέροχη μπαλάντα που κάποια στιγμή από τα χέρια του DJS και λίγο από τα χέρια τα δικά μου έγινε μια τραγουδάρα πρωινή. Και εδώ έγινε τραγουδάρα φοβερή. FM, μπορεί να άλλαξε πολύ, αλλά είχε σεβασμό. Bomb the Bus, Say a Little Prayer.

Bomb the Bass από τα τέλη των 80's. Καταπληκτική διασκευή στο Say Little Prayer. Καλημέρα στη Λευκάδα. Πολύ Λευκάδα, παιδιά. Λατρεύουμε Λευκάδα. Καλημέρα, Αγγελικέ. Καλημέρα στο Εδιμβούργο. Καλημέρα, Μάικλ. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινόπου. Έρχεται να με φωτογραφίσει. Η Fifth Dimension. Here, το soundtrack. Aquarius μαζί με Let the Sunshine In. Αγαπημένο.

Fifth Dimension, Aquarius, Let the Sun Shine In. Εντάξει, μεγάλα τραγούδια. Έτος 1969. Είναι δηλαδή ως ο πρωινός παραγωγός σας. Ας την αφαίρεση τώρα, ας την αφόρεση. Να πληγωθούμε. Την καλημέρα μου να στείλω στη Μινάπολη, στον Ιωάννη και στην Αμάντα. Μου έστειλε ο Ιωάννης μια ιστορία την οποία γνωούσα. Και ίσως δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι πιο γνωστή, αλλά νομίζω αγνοείται όλοι. Για τον Bruce Dickinson, τον Iron Maiden, τον οποίο τον ακούσουμε σε solo καριέρα στο αγαπημένο μου Tears of a Dragon. Ο Bruce Springsteen λοιπόν, ο Bruce Dickinson, δεν είναι απλά ένας θρύλος του heavy metal, δεν είναι απλά μέλος των Iron Maiden, είναι επαγγελματίας πιλότος πολιτικής αεροπορίας. Και γιατί το λέμε? Γιατί το όνομά του έχει συνδεθεί με ανθρωπιστικές αποστολές διάσωσης. Ακούστε, το 2006 στο Λίβανο, στον πόλεμο ανάμεσα Ισραήλ και Χεζμπολάχ, πέταξε με αεροπλάνο για να απομακρύνει με ασφάλεια 200 Βρετανούς πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί εκεί και καμία εταιρεία δεν πήγε να τους παραλάβει. Πήγε ο ίδιος με το F-47. Το 2008 στο Αφγανιστάν ανέλαβε με μεγάλο ρίσκο να γυρίσει τους πιλότους της RAF που είχαν εγκλωβιστεί στο Αφγανιστάν. Το Σεπτέμβριο του 2008, όταν η βρετανική εταιρεία XL Airways UK χρεοκόπησε, αν θυμόσαστε, είχαν μείνει πάρα πολλοί τουρίστες Βρετανοί σε ξένες χώρες. Πέταξε μέχρι την Αίγυπτο να επιστρέψει 180 Βρετανούς πίσω στο σπίτι τους. Ενώ πάντα στις συναυλίες των Iron Maiden πετούσε ο ίδιος το 747 που λεγόταν Ed Force One. Ed Force One. Δηλαδή, εντάξει, respect. Και όταν δεν οδηγεί ένα Boeing, βρίσκει χρόνο να τραγουδήσει κιόλας μεγάλα τραγούδια.

0: Tears of a Dragon. Έχει ανέβει πολύ στην υπόλοιψη μου τώρα ο Bruce Dickinson με αυτή την ιστορία, με τις ανθρωπιστικές πτήσεις που έκανε από επαγγελματίας πιλότος. Και 747 και 757, δύο αεροπλάνα πιλοτάρι. Navigator κι αυτός. Καταπληκτικοί άνθρωποι. Δεν υπάρχει συνέχεια μετά από το προηγούμενο τραγούδι. Δεν πρέπει να πέσει σε Ιταλό. Via con me.
1: Neanche questo te.
0: Paolo Conte.
1: Pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti.

μέσα στον Αύγουστο. Απρόβλεπτο καλοκαίρι αυτό. Και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Τσουλάει πολύ ωραία. Παόλο Κόντε, Via Con Me. Σας περιμένω στο 919.gr. Όλο και κάτι θα σας έχει λείψει να ακούσετε. Όλο και κάτι θέλετε να προτείνετε. Glenn Frey. Στην κατηγορία με τα άγνωστα, Strange Weather.

0: ο Glenn Frey. Τον Eagles, Strange Weather. Τραγουδάραν αυτή στην κατηγορία με τα ζήτητα. Πάμε λίγο πιο νωρίς το διαφημιστικό break για να έχουμε ολόκληρη την ώρα δική μας, που θα ξεκινήσει με Καζακούκου ή Watermans. Καλημέρα στους αναπομείνοντες, όπως γράφει και ο Echo από Αθήνα. Ο πιστεύω Echo.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
8: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
9: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως, από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.
10: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ακούσει Καζακούκο το Too Shy πάρα πολλές φορές. Είναι γιατί το ξεκλείδωσα από το μυαλό μου. Το είχα λίγο τώρα Καζακούκο. Το είχα στα ντροπιαστικά. Σφάλμα. Είναι από αυτά που είχαν γίνει τόσο μεγάλα σου ξέ. Τα παίξαμε χιλιάδες φορές τα πειρατικά χρόνια. Όλοι μάλλον. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Πάντα με φωτογραφίες. Ωραίες φωτογραφίες. Καλημέρα Λεκό. Buona giornata maestro. Αναγνωρίζεις αμέσως ότι είναι η φίλη μας η Κατερίνα από τη Λευκάδα.

Να θυμηθώ να το βάλω και αυτό στη λίστα με τα πιο αγαπημένα μου ever. Στο Ναυρακιά FM, το δημοτικό ραδιοφωνό της Άρτας και το 919.gr. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ο 1ος Αύγουστος στο ραδιόφωνο. Δεν κακό. Μου λείπουν οι υπόλοιποι παραγωγοί. Νομίζω ότι θέλει να επιστρέψει πρώτος ο Βαγγέλης Ρίζος. Δεν μ' αρέσουν τα απογεύματα χωρίς ρίζο. Κλέβαμε και κανένα τραγούδι.

Waterman's Barbarella. Αν αξίζει κάτι αυτή η ταινία, είναι το πρώτο πεντάλεπτο. Πού είναι αυτή, χωρίς λόγο η Μέγυμνη μέσα στο σκάφος, το διαστημόπλιο, που το σκάφος είναι ντυμένο με φλοκάτες στους τοίχους, παντού. Α, ό,τι να είναι.

Δεύτερη ώρα, 11 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα Φέη. JJ Still. Ω, τώρα δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς Nothing but a G-Thang.

Dr. Dre, Snoop Dogg, λατρεμένο καλοκαιρινό, Nothing But a G-Thang. Είχε βοηθήσει και το βίντεο κλιπ γι' αυτό. Τελικά θα μάθαμε είναι ο ή η Echo. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε στην Αθήνα. Λίγο πριν τις διακοπές μας γράφει. Καλημέρα Τέλη Σύστεμς, καλημέρα Κωστή. Λοιπόν, πάμε να το παρακάνουμε τώρα. Δίνω ένα δεκάρικο στο όμορφο το σάκι. Και μπαίνω στο μπαράκι του Πάρκ Γκαγκαδέλη και ακούω από την πόρτα να βαράει έτσι φτεντέλη. Τα αγαπημένα είμαι σκούμπρια σε κονσέρβα. Το μοναδικό συγκρότημα στον πλανήτη που το πρώτο του άλμπουμ το ονόμασε 30 χρόνια επιτυχίες.

Ακούω τέσσερα τους στίχους και δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω. Πώς μπορεί να γράφτηκαν όλα αυτά σε τρία λεπτά, σε ένα τραγούδι. Κάνω κολλήρια τετακές στο ειρήνης και φιλίας. Πώς θα τα έκανα αυτά με ζώνη ασφαλείας. Αν σκάσει κάτι στο φτερό, τι είναι, μη ρωτήσεις. Άνθρωπος αν είναι, θα το πούνε στις ειδήσεις, παιδιά. Αυτό το τραγούδι είναι μάθημα. Το ακούς δηλαδή και σκέφτεσαι τα νιάτα στους ανάγκες. Πώς γυρίζαμε από το γόλε πάνω. Και λες, Θεέ μου, η Παναγία μας γύρισε σπίτι. Αλήθεια. Καλή ώρα. Έντερα λουκάνικα να γύρω με διπλή. Ξυπνάω από το κόμμα και κλαίει Μάρθα Βούτσι. Δεν θα ξαναβάλω ποτέ μου πια παπούτσι. Και λέτε μετά γιατί λατρέψαμε, είμαι σκούμπρια. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στο team του τρίτου που σιγά σιγά επιστρέφει. Καλημέρα στα Μιωρίνα. Καλημέρα Στεφανία. Yeah. Ακριβώς 9 και 19. Έλα τώρα το στείνετε. Ζεστή αυγουστιάτικη τρίτη όπως εισαρμόζει. Θα μου αρκούσε και μια αυγουστιάτικη τρίτη σκέτη. Χωρίς ζεστή. Νορμάλ αυγουστιάτικη τρίτη. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Χριστίνα. Busta Rhymes, Mariah Carey. I know what you want.

Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Βούλα. Καλημέρα Χριστίνα. Άντε πάλι, ξενυχτισμένη αλλά παρούσα, γράφει κι εγώ. Κοίτα εδώ, όλοι ξενυχτάτε και εμένα δεν με παίρνετε. Μια σταχτοπούτα είμαι εγώ. Φοβάμαι να ακούσω το ρολόι από το δεύτερο να χτυπάει 12 και γίνει άμαξα κολοκύθα. Δεν πάω να φορέσω και γοβάκι κιόλας. 46 νούμερο γοβάκι. Χλωμό το βλέπω. Σατανά. Μυστικ. So, so, so scandal.

Από τα Μπαούλα, Mystic. So scandalous. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Πολύ σωστά τα γράφει. Τι να τις κάνουμε, λέει, τις διακοπές στις θάλασσες. Είναι ταλαιπωρία. Καλύτερα στο γραφείο και με παρά τον Αυρακέ FM. Τι τις θέλουμε στις διακοπές? Έχουμε διακοπές ρεύματος αυτόν τον καιρό. Γιατί φίλοι μας τη Χριστίνα Λόριν, Euphoria. Έλα λίγο, λίγη ένταση θέλει.

Εντάξει, ήταν από τις χρονιές που με το που σκάει ένα τραγούδι στη Eurovision λέμε αυτό, αυτό, τέλος, κλειδώσαμε. 2012, Λωρίν, Euphoria, πήγε η Άντιμ και το ξανά έκανε και το ξαναπήρε. Αλλά οι Σουηδοί το έχουν. Κρατάμε το στυλ, αλλά εδώ τα πράγματα μπλέκονται. Ο Νταμιάνο Ντάβιντ.

τύπα για τη Λορίν και τη Σουηδία, ισχύει και για το Νταμιάνο Ντέβιτ, τους Μάνεσκιν και τη χρονιά που τους είδαμε στο Eurovision. Εδώ λες οκ. Έρικα η Μενεσάκη που λέγαμε τότε με το Ριμπακ. Νταμιάνο Ντέβιτ, Τίλα και Νάιλ Ρότζερς, ο θεός της δίσκο μουσικής. Talk to me. Και ο θεός τελεία Μικ Τζάγκερ.

0: Rolling Stones. Εντάξει τώρα εδώ, εδώ respect. You know I'm no good. Με πολύ σεβασμό έκαναν δικό τους το τραγούδι της Amy Winehouse. Che vita meravigliosa.
1: Sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me.

Diodato. Che vita meravigliosa. Η Αγγελική γράφει μποτιλιάρισμα με 9-19. Δεν λες καλά. Ναι, σε βρει μποτιλιάρισμα με άλλο ραδιόφωνο. Λοιπόν, παιδιά, μου το είχαν πει, το άκουσα και το χρονομέτρησα ο ίδιος. Σε ραδιόφωνο έχει την άρτα. 12 λεπτά διαφημίσεις. Ξεκίνησε να διαφημίσει 8 η ώρα το απόγευμα και τελείωσαν 8 και 12 λεπτά, παιδιά. 12 λεπτά διαφημίσεις. Δηλαδή ξεχνιάς που είσαι, ποιος είσαι. Εσείς ποιος είστε. Αυτή είναι η Bonnie M πάντως. Πέφτω στις κλασικούρες, αλλά εγώ με αυτά μεγάλωσα. Η πρώτη μου δίσκη Village People, Aretha Franklin και Bonnie M, Bahama Mama. Και ELO, Last Train to London. Ό,τι να είναι.

Τι άλμπουμ, τι εποχή. Bon AM, Bahama Mama. Έχουμε πει ότι Bon AM ήταν περίπτωση Μίλι Βανίλη, έτσι, και ο ίδιος παραγωγός, Frank Farian. Αυτό που βλέπαμε στα βίντεο δεν ήταν οι φωνές που ακούγαμε. Άλλα είναι πολύ μακριά, τώρα μπορούμε να το πούμε. Αυτό το έχουμε ακούσει ποτέ. Αλλά, long. Sweat.

Να ζεις, λέει, Αμερική. Η διαφήμιση λέει, να ζεις Αμερική, η μουσική είναι προαιρετική. Τώρα εγώ κάνω μια παύση. Γιατί, λέει, μου έχουν σκάσει τώρα 10 ευρώ για Ace of Base και έχω All That She Wants, έχω Sign και νομίζω ότι θα κλικάρω αυτό. Ως το λιγότερο χιλιοπαιγμένο.

το πιο λογικό να τον ακούσουμε All That She Wants. Ace of Base, Wheel of Fortune, ο τροχός στις τύχες. Νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο επεγμένο τραγούδι. Άμβρα και FM και 919.gr, έχουμε λιγότερα από 6 λεπτά. Και έχουμε... έχουμε την υπερτραγουδάρα όλων των καλοκαιριών, ναι. Playboys on the run. I'd met Khashoggi with a gun.

Καλημέρα Κωνσταντίνα, ελπίζω να έχεις παραμείνει ασέτερα, μια μπρούσα. Και να πω σε αυτή η τρίτη απέκτησε και εφηνόημα. Ξορκίσαμε την τρίτη. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ήταν αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα το 919. Πολλά φιλιά. Ραντεβού αύριο το πρωί με μία ακόμη μπαλάντα. Καλημέρα στο και λίγο αργά. Καλημέρα στο Ρόμπι. Καλημέρα Λευκάδα. Ξεκινάμε και κλείνουμε με Λευκάδα σε αυτό το ραδιόφωνο.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης.

0: είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
1: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
0: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
0: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
3: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
2: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
3: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
2: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
3: και 698-8888-552.
2: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

0: Φωνή Άρτας. 919.gr.
1: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
2: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
1: Ώρα για εξοικονομώ.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
1: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
2: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
1: Μέγιστη επιδότηση 75%.
2: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
1: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
2: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: A κεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αμβρακία FM.

romanesque, Vintron. Elle était ravissante.

0: Λαρκία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Andrea Kia FM.

μοιάζει στο φως. Μα η μαγεία του βρίσκεται στο σκοτάδι. Είναι ωραία να σε αγκαλιάζει ο ουρανός. Είναι αυτό που κοιτώ κάθε βράδυ. Όνειρα από θάλασσες. Λόγια από φως. Από μέσα μου βγαίνει.

τις γραφές στο φως. Μα η μαγεία του βρίσκεται στο σκοτάδι. Είναι ωραία να σε αγκαλιάζει ο ουρανός. Είναι αυτό που

0: Αρκία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
1: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
0: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
1: Μέγιστη επιδότηση 75%.
0: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
1: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
0: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Αβρακία FM.

Dedicated.

失败。

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο.

0: 2681-061414 και στο 697-774-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.

I didn't realize something about you.

0: τηλεφωνία Άρτας 919.gr.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν, το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Zen.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αμβρακία FM.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: με φωνές βλέπω εδώ. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς.
1: Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζεσαι που αξιώθηκες με τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου, και αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις, την Αλεξάνδρεια που χάνεις.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι... Η επιτυχία δεν είναι...

0: Στην εκπαίδευση.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
0: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
1: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
1: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
1: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
1: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
1: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
2: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Αμβρακία FM.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: FM. Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιο και οράσεως. Από τους πιο

0: Ακουφώματα, θερμομόνωση.
1: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
0: Μέγιστη επιδότηση 75%.
1: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
0: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
1: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
0: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

I've lost the door.

the doubts, this got your brother.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
2: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
9: Αμβρακία FM.
10: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion. You are tuned in to Final Days, the coolest radio show on

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Είναι τρίτη βράδυ, λίγο μετά τις 10, 11 Αυγούστου σήμερα, απόψε. Και το καλοκαίρι βρίσκεται στα φόρτε του. Οπότε τέτοιες θα είναι και οι μουσικές διαθέσεις μας για απόψε, που θα σας κρατήσουν συντροφιά ο Θείος Γιώργος με τις ημέρες βινιλίου. Ξεκινήσαμε σήμερα με ένα παλιό 45 από τη δεκαετία του 60. Ήταν η Φάρος στο Πίντορ. Και συνεχίζουμε με ένα δίσκο από το 1967. Για όσους τον ξέρουν, έχει ένα άκρος καλοκαιρινό εξώφυλλο. Είναι η It's a Beautiful Day στο Hot Summer Day.

Σημειώσαμε αρκετές απουσίες στα ραδιοφωνικά μας ραντεβού τον τελευταίο καιρό, αλλά να είμαστε εδώ απόψε για τουλάχιστον μία ώρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Σάρντας, στον Αυρακή FM, και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι να σας αποζημιώσουμε για τις απουσίες μας, επιλέγοντας, ελπίζουμε, τις καλύτερες δυνατές μουσικές.

Και φυσικά τι πιο ταιριαστό από ένα summer time. Το κλασικό ιστορικό αυτό κομμάτι του Gershwin το ακούμε από τον Sidney Bechet.

Υπάρχει βέβαια και το 919.gr, το chat του Αβρακή FM. Όσοι μας ακούτε διαδικτυακά μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας εκεί πέρα και να δείτε και τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Στέλνουμε τις ιδιαίτερες καλησπέρες μας στους ακροατές που ήδη μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους, στο Μιτσάρα, στη Λίνα, στη Βερονίκη, στην Αγγελική. Αν ξεχάσαμε κανέναν ακόμα, το λέμε αργότερα.

Κοσμοπολίτικο τραγούδι χαρακτηρίζει η αγγελική το Saturn in the Summertime του Barry Adamson και μάλλον έχει δίκιο. Συνεχίζουμε με κάτι όμως που μιλάει για τη μελαγχολία κάποιου φτωχού νεαρού, ο οποίος δεν είχε λεφτά για να πάει διακοπές και έπρεπε να δουλέψει το καλοκαίρι. Είναι το Summertime Blues, το Eddie Cochran από τους Dandy Warhols.

0: And there is music in the air when we're in love.
1: Και ένα δεύτερο summer time, χαμένο δεν θα πάει. Το ακούμε από τον Bobby Nelson και την Amanda Sires.

Η ώρα έχει περάσει από 10.30. Για όσους συντονιστήκανε τώρα στα ραδιοφωνά τους, ακούτε τις ημέρες βινήλιο με τον Θεό Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Όπως είμαστε στον αέρα τώρα το καλοκαίρι και όταν δεν κάνουμε σκασί αρχείο, Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή από τις 10 και μετά. Συνεχίζουμε με La Luz, Call Me in the Day.

Τις καλησπέρες μας και στην αγαπητή Κατερίνα που μπήκε στην παρέα μας εδώ στο 919.gr. Συνεχίζουμε με Lemon Fog στο τραγούδι του Summer.

Ακούμε ένα από τα πλέον αγαπημένα μας τραγούδια. Δεν είναι και πολύ παλιό, αλλά έχει κάμποσα χρονάκια που έχει κυκλοφορήσει. Είναι οι Greenhorns. Στο Show Me Love.

Και συνεχίζουμε με ένα άλλο αγαπημένο έτσι τραγούδι. Αυτά που λέμε χιτάκια της εκπομπής μας είναι οι Αυστραλοί Bread Makers από τη δεκαετία του 80 στο Searching for Cool.

Αυτό είναι ο 919, πάντα η καλύτερη συντροφιά. Η ραδιοφωνική παραγωγή που τον απαρτίζουν είναι τα καλύτερα παιδιά. Μας στέλνει εδώ η Λίνα. Την ευχαριστούμε για τα καλά της λόγια.

0: Kuma Kuma. And Kuma's is my favorite. It's on vinyl, and it's fine.
1: Και επειδή από ό,τι βλέπουμε το τραγουδάκι αυτό σας άρεσε, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα από Bread Makers, είναι το Green Mustang.

Η ώρα πλησιάζει 11. Αλλά αν σας αρέσουν οι μουσικές επιλογές μας, μείνετε συντονισμένοι. Θα είμαστε στον αέρα τουλάχιστον μέχρι τις 11.30, ίσως και τις 12.00.

0: Οπότε μπαίνουμε στις 11 αισίως με τους Βρούμιν Κρου. Δύο τραγούδια τους, το ένα μετά το άλλο. Ακούσαμε το T-Buddy Boo και τώρα ακούμε το αισθησιακό Cold and Hot Game.
1: No. No, no, no, no. You're cold. Cold, cold, cold, cold. No. Oh, you're cold. Not yet. Could be better. Not bad. Better, better, better. You're getting closer. Warmer, warmer.

0: cold, cold, cold. Warm, warm, warm, warm, warm, warm. Hot, hot, burning, burning.
1: Η ώρα είναι 11 και 5 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Ναυράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, και ακούτε τις ημέρες βινιλίου, όπως είμαστε στον αέρα Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή βράδυ από τις 10 και μετά, και για αόριστη ώρα. Άλλες φορές τελειώνουμε στις 11, άλλες 11.30. Σήμερα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 το

919.gr, το chat του Αβράκι FM, για όσους μας ακούνε και θα θέλανε να στείλουν κάποιο μήνυμα στις ημέρες βινιλίου.

ξεχασμένα κομμάτια από τη δεκαετία του 60 και από άγνωστα συγκροτήματα. Τα τελευταία 3-4 που ακούσαμε μέχρι τώρα εδώ στην εκπομπή μας. Ευτυχώς υπάρχει το ίντερνετ και μπορείς, ψάχνεις και βρίσκεις πράγματα που δεν υπήρχε περίπτωση να τα ακούσεις αλλιώς.

Να επαναλάβουμε, αν σας αρέσουν αυτά που ακούτε, στο 919.gr μπορείτε να δείτε και τους τίτλους των τραγουδιών που παίζουμε στον αέρα, μια και δεν λέμε όλους τους τίτλους, όλους τους καλλιτέχνες όταν βάζουμε κάτι να ακουστεί.

Τέζα Καπουτσίνο, ένας DJ που πολύ μας αρέσει και το όνομα που διάλεξε και η ήχη που βγάζει. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει διάφορα τραγούδια του και πραγματικά αξίζει να τα ακούσει κανείς. Αλλά ξαναπάμε στα παλιά να ακούσουμε τους Strangers, το κλασικό Fever.

Έχουμε ήδη λάβει κάποιες παραγγελίες, θα μας επιτρέψετε όμως απόψε να κάνουμε πρόγραμμα αποκλειστικά για τον εαυτό μας. Έτσι έχουμε πάρει και σειρά τώρα με κάποια τραγούδια που θα θέλαμε να ακούσουμε, οπότε ελπίζουμε να τα απολαύσετε μαζί μας.

Τις καλησπέρες μας και στον αγαπητό ακροατή τον Γιώργο, τον ο οποίος μας ακούει κάπου από την Εύβοια που βρίσκεται τώρα. Μια ζωή στη λούφα και... Μέχρι τις 12 μας προλαβαίνει. Για το

Και μετά την ιστορία του Ζορμπά από τους Speakeasy Swing Band, πάμε να ακούσουμε κάτι για κάτι καλοκαιρινές νύχτες από τους Silent Caravan.

Ακούμε πλέον τραγουδάκια που μας αρέσουν πολύ από σύγχρονα συγκροτήματα εδώ και λίγη ώρα. Ένα τέτοιο ήταν το When You Sleep των Son & Knife που μόλις τελείωσε. Και συνεχίζουμε με ένα ακόμα από τα λεγόμενα χιτάκια των ημερών βινιλίου. Από τους Αμερικανούς Σίβας ακούμε το You Make Me Wanna Die.

Έχουμε ξαναγυρίσει πίσω σε παλιές εποχές, από τραγούδια που είχαν κυκλοφορήσει σε 45 πολλές δεκαετίες πριν. Ήταν οι Rivingtons και ακούμε τώρα τους Ricketts.

Ημέρες βινιλίου σε διπλοβάρδια απόψε, μια και κάναμε πολλές απουσίες τον τελευταίο καιρό. Για 10 ακόμη λεπτά περίπου, μέχρι τις 12 θα είμαστε στον αέρα.

Αλλά και τα ακούσαμε από τη Rebecca Dry και το επόμενο κομμάτι, ακόμα ένα από τα χιτάκια, τα αγαπημένα των ημερών βινιλίου, από ένα παντελώς άγνωστο συγκρότημα που εκτός από αυτό το τραγούδι δεν νομίζω να έχει κυκλοφορήσει οτιδήποτε άλλο. Μάλλον μας έρχονται κάπου από Ουκρανία ή Ρωσία μεριά. Κάτι είχα διαβάσει ότι αυτός που τέλος πάντων είχε το συγκρότημα, ο εγκέφαλος, ο δημιουργός του συγκροτήματος, πέθανε, αλλά δεν μπόρεσε να βρω καθόλου πληροφορίες. Έχουν και ένα περίεργο όνομα, είναι ο Xark με τις Nymphets. Ακούμε το ZEM LSD.

Ο Ξάργ και οι μικρές νύμφες αγαπούνε το LSD και δεν ήταν αυτό το πρώτο τελευταίο κομμάτι. Το πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψη είναι το επόμενο.

0: Don't let anything trouble.
1: Όσοι έχετε διαβάσει Jack Kerouac θα ξέρετε για τη γενιά Beat που ήθελαν μια ξένια στη ζωή. Μάλλον κάτι τέτοιο πραγματεύεται ο Bob McFadden στο Beat Generation από το 1959. Your country

εκτός από στάσεις ζωής, οι Beat ήταν και λογοτέχνες, καλλιτέχνες, όπως ο Άλεκ Γκίνσμπεργκ, ο ποιητής. Εκτός από τον Τζακ Κέρουακ, τον συγγραφέα. Πολύ πριν τους χίπηδες και τη ροκ μουσική. Εντάξει, το τραγούδι αυτό, το Beat Generation που ακούσαμε από Bob McFadden, το πήρε κάπου εκεί στη δεκαετία του 70 ένας από τους πρωτοπόρους της αμερικάνικης punk μουσικής, ο Richard Hell με τους Voidoids, το συγκρότημά του, και το έκανε Blank Generation. Ανήκω στην καινή γενιά. Και εδώ κλείνουμε για απόψε ακούγοντας Richard Hell στο Blank Generation. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, ήταν μαζί σας απόψε οι μέρες βινιλιού. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ραντεβού πάντα εκτός απρόπτου την Πέμπτη το βράδυ στις 10 ή αλλιώς την Κυριακή το βράδυ αυτή την ώρα πάλι. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή ξεκούραση. Καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Με 5 υπέροχες μεγάλες μπαλάντες. Αυτό είναι το δεύτερο. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Τρίτη πρωί, 11 Αυγούστου. Ψινόμαστε, αλλά τα πρωινά είναι καλά.

τη ραδιοφωνική παρέα του Ανδρακιά FM. Πιο δεμένη ομάδα νομίζω δεν υπήρξε ποτέ. Τρίτη πρωί και τι θέλει, Τρίτη θέλει υποβοήθηση. Πρέπει να την κάνουμε να δείξει υπέροχη. Και νομίζω ότι ξεκινάμε καλά. Time after time. Καλημέρα στους ξενύχτιδες. Καλημέρα. Αχ, εδώ είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Καλημέρα Κωστή από την Αμφιλοχία που δουλεύει στα Γιάννενα και μας στέλνεις καλημέρα από την όμορφη Λευκάδα. Okay. Θυμάμαι ότι έχω κάνει σχέδιο σε χαρτί όταν βλέπαμε το Dark στο Netflix. Είχα κάνει σχέδιο να ξέρω πού βρίσκομαι χρονολογικά με τα 33 χρόνια. Και από το Game of Thrones είχα. Έκανα παύση και προσπαθούσα να θυμηθώ ποια είναι αυτή η οικογένεια τώρα.

Η άβολη στιγμή όταν ανακαλύπτεις ότι η Cyndi Lauper είναι σήμερα 73 ετών. Η μικρούλα τότε, μικρούλα, 40 ήταν, 30 ήταν τότε. Απλά έδειχνε πάντα 16χρονη. Time after time, δικό της τραγούδι. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Γράφει καλημέρα ο Λούθε, καλημέρα πρωινέ πλοηγέ. Navigator. Μ' αρέσει αυτό, το κρατάμε. Τι μεσημέρια είναι αυτά. Τι λάβα είναι αυτή. Και θα είναι έτσι και σήμερα και Τετάρτη, Πέμπτη. Και βλέπω στο K24 από Παρασκευή και μετά 35, 36, 37 βαθμούς. Αχ, μα κάνει να βγει αλήθεια. Δεν θέλω να βρέξω τίποτε. Καλοκαίρι θέλω να κάνει. Απλά όχι extreme καλοκαίρι. Τραγουδάρα. If you've been hiding from love. Του δρόμου αυτό. If you've been hiding from love. Ανοίξτε λίγο και το παράθυρο. Δυναμώστε ραδιόφωνο. Και αφήστε εδώ στον πλοηγό τα υπόλοιπα.

Εδώ μιλάμε για ένα κορυφαίο τραγούδι και για την Depeche Mode σε ένα άλλο στυλ. Πολύ ήρεμο. Αλλά μιλάμε για ένα μεγάλο τραγούδι. Free Love. Πίσω στο 2001. Προχθές δηλαδή. Έχω σκεφτεί μια υπέροχη σειρά τραγουδιών που μάλλον θα βγει.

Σας είπα πάμε με τραγουδάρα σήμερα. Η Ολλανδή Nits Nesquio, Questo Paradiso. Τραγουδάρα. Καλημέρα George, καλημέρα στο ισόγειο. Όμορφη τρίτη γράφει. Να έχουμε με τον Αλέξη Μπροστάρη, Navigator. 2009 Θεσσαλονίκη, Pandemonium Tour των Pet Shop Boys. Και σε αυτό το tour αποφασίζουν να ξεθάψουν και να κάνουν χορογραφία. Τις γυναίκες με τα τετράγωνα κεφάλια και τα κόκκινα φορέματα. Το έχω εικόνα, έτσι. Και ένα άθλιο βίντεο. Αποφασίζουν λοιπόν να ξεθάψουν ένα B-side, το οποίο έχει μείνει για δεκαετίες στα ζήτητα. Do I have to? Ένα μικρό θαύμα που είχε μείνει δυστυχώς άγνωστο.

0: Pet Shop Boys, Do I Have To. Ναι, είσαι στην συναυλία στο Παντεμόνιο μου. Το να το ακούς και να λες αυτό το τραγούδι το θέλω. Και να το ψάχνεις. Και ανακαλύψεις ότι το είχες δεκαετίες πριν. Ήταν η πίσω πλευρά στο Always On My Mind. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Detective. Γράφει και ευτυχώς με θύμισε να μιλήσουμε σήμερα για τον Μουρντόκου. Το νέο παιχνίδι κόλλημα. Κόλλημα όμως. Αλλά θα σταματήσω το δευτερόλεπτο, το Spanish Train του Chris De Burgh.
1: There's a Spanish train that runs between Guadalquivir and Old Seville. And at dead of night the whistle blows and people hear she's running still. And then they hush their children back to sleep. Lock the doors, upstairs they creep. For it is said that the souls of the dead fill that train 10,000 deep.

Εντάξει, εδώ μιλάμε για τεράστιο ύμνο. Chris de Burgh, Spanish Train. Με πρόλευε η Κατερίνα, είχα ετοιμάσει εγώ φωτογραφίες. Μουρντόκου, παιδιά. Νέο παιχνίδι κόλλημα. Μπορείτε να το παίξετε και στο κινητό, υπάρχουν πολλά. Αλλά προτείνω να αγοράσετε το βιβλίο. Να νιώσετε πραγματικά detective. Το Μουρντόκου βγαίνει από το Murder και Σουντόκου, μια και έχει να κάνει με οριζόντες και κάθετες γραμμές που, αν βάλεις έναν ύποπτο σε μια οριζόντια γραμμή, σβήνεις τις οριζόντες και τις κάθετες. Το όπως ο Σουντόκου δηλαδή. Δεν μπορεί να είναι σε κάποιος άλλος αυτά τα τετράγωνα. Σου δίνει 9 περιγραφές. Η Αιλίν ήταν στην κουζίνα. Ο Μάικ ήταν ο μοναδικός που καθόταν σε καρέκλα κλπ. Κλπ. Και προσπαθείς μέσα στην πίστα να υπολογίσεις πού ήταν ο καθένας, σε ποιο δωμάτιο. Αυτός που είναι μαζί με το θύμα είναι ο δολοφόνος πάντα. Παιδιά, είναι κόλλημα. Κόλλημα. Σε ξεκινάει από τα εύκολα, το βρίσκεις αμέσως και κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις τέτοιους συνδυασμούς. Σου καίει τον εγκέφαλο. Το βιβλίο το έχω δει και στην Άρτα, στα βιβλιοπωλεία. Οπότε μπορείτε να το πάρετε. Μουρντόκου. Αν πάλι δεν είσαι του βιβλίου, κακώς. Υπάρχει εφαρμογή στο κινητό. Εντάξει, μιλάμε για κόλλημα. Έλα και φωτογραφίες. Χαμογέλασε. Αυτή τη φορά μου λένε δεν χαμογέλασε ποτέ. Είμαι λίγο μπλέζε. Καλημέρα στα Ιωάννινα. Καλημέρα Βασίλη. Πρωινή βάρδια. Με Δημήτρη και Κύριλο. Χαίρο έχουμε να σας δούμε. Δεν μας περιμένετε κι εσείς μέσα στο καλοκαίρι να είμαστε εδώ. Ούτε εγώ το περίμενα. Σιγά μην ξανασταματήσω εγώ. Αχ, ωραία φωτογραφία, να την ανεβάσεις. Χαμογελέω. Εγώ. Θυμάμαι ότι το Art of Voice είχε κάνει αφιέρωμα στον Ευρακέ FM. Έχω δώσει μια συνέντευξη και του λέω πάρει φωτογραφίες από το 9-19. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει αυτός λέει ο μελαγχολικός, οπότε ποιος είναι. Εγώ.

μια υπέροχη μπαλάντα που κάποια στιγμή από τα χέρια του DJS και λίγο από τα χέρια τα δικά μου έγινε μια τραγουδάρα πρωινή. Και εδώ έγινε τραγουδάρα φοβερή. Μπορεί να άλλαξε πολύ, αλλά είχε σεβασμό. Bomb the Bus, Say a Little Prayer.

Bomb the Bass από τα τέλη των 80's. Καταπληκτική διασκευή στο Say a Little Prayer. Καλημέρα στη Λευκάδα, πολύ Λευκάδα παιδιά, λατρεύουμε Λευκάδα. Καλημέρα Αγγελικέ. Καλημέρα στο Δημβούργο, καλημέρα Μάικλ. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινού που έρχεται να με φωτογραφίσει. Η Fifth Dimension. Here, το soundtrack. Aquarius μαζί με Let the Sunshine In. Αγαπημένο.

Fifth Dimension, Aquarius, Let the Sun Shine In. Εντάξει, μεγάλα τραγούδια. Έτος 1969. Είναι δηλαδή ως ο πρωινός παραγωγός σας. Ας την αφαίρεση τώρα, ας την αφόρεση. Να πληγωθούμε. Την καλημέρα μου να στείλω στη Μινεάπολη στον Ιωάννη και στην Αμάντα. Μου έστειλε ο Ιωάννης μια ιστορία την οποία γνώσα. Και ίσως δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι πιο γνωστή, αλλά νομίζω αγνοείται όλοι. Για τον Bruce Dickinson, τον Iron Maiden, τον οποίο τον ακούσουμε σε solo καριέρα στο αγαπημένο μου Tears of a Dragon. Ο Bruce Springsteen λοιπόν, ο Bruce Dickinson, δεν είναι απλά ένας θρύλος του heavy metal, δεν είναι απλά μέλος των Iron Maiden, είναι επαγγελματίας πιλότος πολιτικής αεροπορίας. Και γιατί το λέμε? Γιατί το όνομά του έχει συνδεθεί με ανθρωπιστικές αποστολές διάσωσης. Ακούστε, το 2006 στο Λίβανο, στον πόλεμο ανάμεσα Ισραήλ και Χεζμπολάχ, πέταξε με αεροπλάνο για να απομακρύνει με ασφάλεια 200 Βρετανούς πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί εκεί και καμία εταιρεία δεν πήγε να τους παραλάβει. Πήγε ο ίδιος με το 747. Το 2008 στο Αφγανιστάν ανέλαβε με μεγάλο ρίσκο να γυρίσει τους πιλότους της ΡΑΦ που είχαν εγκλωβιστεί στο Αφγανιστάν. Το Σεπτέμβριο του 2008, όταν η βρετανική εταιρεία XL Airways UK χρεοκόπησε, αν θυμόσαστε, είχαν μείνει πάρα πολλοί τουρίστες στη Βρετανία σε ξένες χώρες. Πέταξε μέχρι την Αίγυπτο να επιστρέψει 180 Βρετανούς πίσω στο σπίτι τους. Ενώ πάντα στις συναυλίες των Iron Maiden πετούσε ο ίδιος το 747 που λεγόταν Ed Force One. Ed Force One. Δηλαδή, εντάξει, respect. Και όταν δεν οδηγεί ένα Boeing, βρίσκει χρόνο να τραγουδήσει κιόλας μεγάλα τραγούδια.

0: Tears of a Dragon. Έχει ανέβει πολύ στην υπόλοιψη μου τώρα ο Bruce Dickinson με αυτή την ιστορία, με τις ανθρωπιστικές πτήσεις που έκανε από επαγγελματίας πιλότος. Και 747 και 757, δύο αεροπλάνα πιλοτάρι. Navigator κι αυτός. Καταπληκτικοί άνθρωποι. Δεν υπάρχει συνέχεια μετά από το προηγούμενο τραγούδι. Δεν πρέπει να πέσει σε Ιταλό. Via con me.
1: Neanche questo te.
0: Paolo Conte.
1: Pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

μέσα στον Αύγουστο. Απρόβλεπτο καλοκαίρι αυτό. Και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Τσουλάει πολύ ωραία. Παόλο Κόντε, Via Con Me. Σας περιμένω στο 919.gr. Όλο και κάτι θα σας έχει λείψει να ακούσετε. Όλο και κάτι θέλετε να προτείνετε. Glenn Frey. Στην κατηγορία μετά άγνωστα, Strange Weather.

0: ο Glenn Frey. Τον Eagles, Strange Weather. Τραγουδάραν αυτή στην κατηγορία με τα ζήτητα. Πάμε λίγο πιο νωρίς το διαφημιστικό break για να έχουμε ολόκληρη την ώρα δική μας, που θα ξεκινήσει με Καζακούκου ή Watermans. Καλημέρα στους αναπομείνοντες, όπως γράφει και ο Echo από Αθήνα. Ο πιστεύω Echo.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.